0: καλό έβητος, κάτι σαν. Είσαι για όμορφα παραγκάλης. Όταν γέρας.
1: Ε, κουμαγκάκ φού έτσα.
0: Ε, κάτι σαν, μόνο εγκάλα. Ε, εγώ σε λουγούδι.